πρώτη άψη που έβαλα πριν από εσά. Κόσυλια σπαντά, πράγματι, σάκα, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε, πάσο, ήρθατε,